0: ψαράδες ψαριά.
1: Πέστροφα ροδόπης.gr.
0: Ψαράδες ψαριά.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Ψαράδες ψαριά.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.

Ένα κομμάτι ποτέ δεν είναι αρκετό. Γιούρκαν, για πάρσα πόντσα, ικίντζι πόντσα, είδα αυτό. Για να το ντομάτι δώρα, δεν. Ω, ω, δεν ξέρω, τούζο, τούζο, τούζο, τούζο. Ω. Günaydın, dobro utro. Kolay gelsin demiş Sevcan Gümer Hanım ablama. Günaydınlar, çok teşekkür ederim. Size de kolay gelsin.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα δικέ μου άνθρωπε. Έλα Τανζού. Καλά τα πέρασες πάλι χτες. Καλά φάγατε από ό,τι βλέπω στο Facebook. Yanındaki o faytozla cebez benzeyen çirkin çocuk kim? He? Koymuşsunuz ızgaraya balıkları. Bu çirkin attım kim yanında?

Εγώ άλλο απορώ. Ποιο είναι αυτό που τον ακούει τόσε ώρε δύο τάνσιο. Πάει του σε τηλεφώνου να κονουσιού. Αλλά σαμπρ μέσην κονουστού γυμσή ήσανε. Αλλά σαμπρ μέσην. Δεν πάνω τηλεφώνου έτσι. Kapatamaya yazdım. En sonunda verdiğim Gökay konuştu. Gökay'dan konuşurken kapattı. Ondan sonra yetmedi tekrar aradı. En sonunda açmadım telefonu. Ah sende.

κουρού από το 2010. Σύντομα μαζί σας. Νέο κουροπολίος, κρεοπολίος στη Ξάνθη. Φρέσκο κρέας, ποιότητα, εμπιστοσύνη. Κρεοπολίο κουρού. Τσόκια κοντά και τσέγγελιορ. Λεωφόρο στρατού, όντερτε. Τσόκ ζέλι απ' τεκ, ωραία. Τσόκ ζέλι απ' τεκ. Τσόκ ζέλι. Καμερατάνου κουρουλουμουνου μπεν γιαπτουμ. Μπεν γιαπτουμ. Σουτσουκλαρέ, τερι μπεν γιτζεμ. Κρεοπολίο κουρού γελιορ. Bizim damadın Kreopolios'u. Ela cincir, dosi cincir. Ve yine çok yakında Gümüşhane'de yepyeni bir araba yıkama yeri. Stonafro geliyor. Köpük köpen yıkasın arabanızı. Ne yapıyorsunuz bak kızanlar? Stonafro, Vedat, Ela, Özcan Şaba, arabanızı evinizden alıp ya da işinizden alıp işinize bırakacaklar. Gidin şirketseniz özel anlaşma yapın. Mesela MK'yı tanıtıyorum ya, MK oto kiralama. Gitsin onlarla anlatsın. Arabalarınızı onlar yıkasın, uygun fiyata yıkasın. MK, Rentekar, gidin Stonafro ile anlaşın. Stonafro siz gidin onları bulun.

streamer από την εταιρεία The Bar. Είναι ιδανικό για την αφαίρεση τριχών από όλο το σώμα. Είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και διαθέτει δύο κεφαλές που θα ξυρίζουν τις τρίχες εύκολα και με ασφάλεια. Είναι πολύ εύκολο στη χρήση. Λειτουργεί με μπαταρία και συνοδεύεται από βουρτσάκι καθαρισμού. Μόνο 11,90 στο e-shop. Μόνο για σήμερα. E-shop reklamını niye yapıyorum ben size?

0: αράδες ψάρια.
1: Πέστροφα ροδόπης.gr.
0: Αράδες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Αράδες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: αράβες ψάρια.
1: Πέστροφαροδόπης.gr.
0: Αράβες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Αράβες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
3: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Radio City Sunar, Saat 1.
1: Θυμήσου ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους απαγορεύεται το άνομα φωτιάς στην Ήπεθρο. Ποτέ μην αφήνεις μια φωτιά να καίει. Σβήστε τις μικροεστίες φωτιάς. Η φωτιά μπορεί να γιγαντωθεί με τη βοήθεια του αέρα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, τηλεφώνησε αμέσως στο 199. Το πυροσβεστικό σώμα στην υπηρεσία του πολίτη.